0: γνωστόπα.
1: Κανονικό κόμμα του.
2: En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.